Απόλυτο, Σαγιώτη. Το μόγιο βλίγο μάντεσε un trago que hoy necesito el recuerdo matar sin un amigo

Απόλυτο, Γιώργο. Το μόγιο βλίγο, μάντεσε un trago. Que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo